0: κρόβι, δες τα κέτα, τα πορώστε τα πινιάτα. Το τμόιο στις κούκου ξφέλια.
1: Πούλκου! Ο καμαϊσούς με τις ενταγότητες κυλίου.
2: Χάστη! Λάστη σου τα προβιπκό.
3: Hey, πρόμινε τσίνα ακά.
4: Χέρα, μην αγκόρετε.
5: Ουί, κουλκούβα, μη τέλα αγκόρετε.
6: Κουτα στόλα της κουλιο νοήλ μου πρόβι. Έκει τι μας αυσέλε καχάκαμα.
7: Του λέω νοήλ μου. Hey, μίλε πινιά τα γάτη. Έτσι όξι με κομίτια.
8: Νο πρόβι με. Ο τότ, ρασκε. Πρόβιν μέλ.